να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

boa tarde. Boa fiesta. Να είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο de Brasil που λέτε εδώ. Obrigado.

γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

Θα την πιω να μαστουριάσω ένα δειλινό. Θα την πιω να μαστουριάσω ένα δειλινό. Και θα έρθω στη γειτονιά σου να σε ξαναειδώ. Και

0: πες μου τι.
1: Τέσσερις σφαίρες στο στήθος, νιώθω πως έτσι θα φύγει. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van, Pop Smoke, θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love, γάμισε το αν έγινα θρύλος. Οι φίλοι μου θα κλάψουν δυο εβδομάδες και θα προχωρήσω. Life goes on και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουνε για εκδίκηση, θα ισοφαρίσω. Δεν ξέρω πως νιώθω γι' αυτό αφού

Δια μου επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι το basic. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με

Εγώ σαν τη Σέλιμπαν, καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

Μεγάλο που σε χάσα. Ψυχή, καρδιά, κομμάτια. Άλλη μια κρεπάλη, ο νους μου ρεμάλι που δεν σε έχει βγάλει κι ακόμα δεν ξέχασα.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Προκαλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: μυαλό.
1: Τα χρόνια κομμάτια στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

να έχω μάθει την πάρτι του σου μόνο κοιτάνε. Οι αγάπες τελειώνουν, τα φράγκα τελειώνουν, φτηνές μουσικές μου τις πάνε.

0: You're listening to WNTN 1550 AM.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

ακόμα μια χαμένη πατρίδα, σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος, ένας άδειος θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμός

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος μαθητάς αυτού, «Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του, χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γιατί αυτό όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεσαι στον δρόμο προς το δικαστήριο. Γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο.
1: The gospel reading is according to Saint Matthew. The Lord said to his disciples, "Unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to the men of old, 'You shall not kill,' and whoever kills shall be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother without cause shall be liable to judgment. Whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, 'You fool,' shall be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Make friends quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. Truly I say to you, you will never get out till you have paid the last penny."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Αναστάτωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν με εκατέρωθεν επιθέσεις και κλιμάκωση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν, προκαλώντας ζημιές, εγκαταστάσεις και διπλωματικές αποστολές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα λήψης μέτρων απάντησης. Η δεύτερη γενική απεργία μέσα σε 6 μήνες στην Πορτογαλία προκάλεσε προβλήματα σε όλη τη χώρα, καθώς ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και σχολεία παρέμειναν κλειστά, με τα συνδικάτα να διαμαρτύρονται κατά των σχεδιαζόμενων εργασιακών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Σκηνικά έντασης τώρα στη Βρετανία έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες στο Southampton με αφορμή τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τους αστυνομικούς 18χρονος, ο οποίος τελικά οδηγήθηκε στο θάνατό του. Το περιστατικό ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες σωμάτων των αστυνομικών, τα οποία

0: δείχνουν αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες στο 18χρονο φοιτητή, ενώ αυτός βρισκόταν πεσμένος στο οδόστρωμα. Ανησυχία τέλος στην Ισπανία μετά τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα οποία ο φετινός Μάιος καταγράφηκε ως ο πλέον θανατηφόρος μήνας λόγω της υπερβολικής ζέστης από το 2015 με 101 θανάτους να συνδέονται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα τώρα πλήθος πολιτικών και φίλων, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος της Βουλής δίνουν το παρόν στην εξώδιο ακολουθία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Με την εξέταση των μαθημάτων των αρχείων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τέλος παρελθόν από το CBS News αποτελεί έπειτα από 37 χρόνια ο Σκοτ Πέλεϊ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,54% και στις 51.307,79 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 τιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 έχασαν οι Red Sox από τους Orioles. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 88 η υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 89 την Παρασκευή με κατατόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaucidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio. Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby sympathy and gift baskets, and for weddings, corporate and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaucidis family at 617-269-7271.
2: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
3: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
4: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη, every Sunday morning right here on WNTN Radio.

0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
1: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
1: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International 30-694-066-7071.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά, τη γλώσσα μας.
5: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω, 508-668-2636.
6: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
7: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
8: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 3 Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη, μια όμορφη ζεστή μέρα, ηλιόλουστη, μέχρι και 80 βαθμούς η θερμοκρασία. Το καλοκαιράκι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ήρθε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα πάλι από την Μέση Ανατολή, καθώς οι άμεσες και οι έμεσες ανταλλαγές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιματώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τις ναυτικές εγκαταστάσεις του νησιού Κέσμ, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς τα κράτη του Κόλπου, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα το Κουβέιτ είπε ότι ανέστειλε τις πτήσεις του στο αεροδρόμιο του, καθώς είχε χτυπηθεί και ο διάδρομος και άλλες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η εκεχηρία τεχνικά εξακολουθεί να ισχύει. Στο Κογκρέσο ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, ο οποίος είπε μετά από ερωτήσεις και ουσιαστικά έδωσε την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και τη στρατηγική, είπε ότι οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων πρέπει να συνδέεται με την εγκατάλειψη των πυρηνικών δραστηριοτήτων στο Ιράν, όχι ως πληρωμή για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η Ρωσία, να πάμε εκεί στον πόλεμο της Ρωσίας, όπου από τη μία πλευρά οι Ρώσοι κάνουν τις δικές τους επιθέσεις και τα 4 χρόνια πολέμου έχουν προκαλέσει ανησυχία ακόμα και στους έμπιστους του Πούτιν. Ταυτόχρονα, ουκρανικά drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, έπληξαν την Αγία Πετρούπολη και άλλες βασικές πόλεις της Ρωσίας, ενώ γίνεται το περίφημο οικονομικό φόρουμ Steel Davos που διοργανώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι μια προσπάθεια να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Πούτιν οι Ουκρανοί και να δείξουν πόσο ευάλωτες είναι οι πόλεις της Ρωσίας. Να πάμε στην Καλιφόρνια, όπου εκεί είχαμε τις προκριματικές εκλογές για τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο του Λος Άντζελες. Τα αποτελέσματα μπορεί να πάρουν ακόμα και κάνα δύο μέρες για να τα δούμε τελείως. Είναι σίγουρο τουλάχιστον ότι ο νυν δήμαρχος του Λος Άντζελες, Μπας, θα είναι στον επαναληπτικό γύρο, ενώ για το χρήσμα του κυβερνήτη που πρέπει να διαδεχτεί τον Νιούσαμ είναι ο ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας Στίβ Χίλτον και ο δημοκρατικός πρώην υπουργός Ξαβιέ Μπεσέρα. Αυτοί προηγούνται νωρίς στα αποτελέσματα. Στην Ελβετία να πάμε, όπου εκεί υπάρχει ένα περίεργο ή μια ψηφοφορία, ένα δημοψήφισμα το οποίο ζητήσει από τους Ελβετούς να η χώρα να έχει πληθυσμό maximum 10 εκατομμύρια. Οι Ελβετοί φαίνεται πάντως στις πρώτες δημοσκοπήσεις να απορρίπτουν αυτή την πρόταση. Στα ελληνικά νέα να πάμε, καθώς ο Οργανισμός Ανάπτυξης, Παγκόσμιος Οργανισμός Ανάπτυξης, έδωσε την έκθεσή του για την οικονομία της Ελλάδας και διατηρεί μια μεγάλη αισιοδοξία, καθώς πιστεύεται ότι θα γίνει αύξηση της οικονομίας από 1 έως 2% φέτος και του χρόνου. Το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, που είναι κοντά στο 4%, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Επίσης, στην Αθήνα γίνεται τα περίφημα Ποσειδόνια. Είναι το συνέδριο για τους εφοπλιστές. Περισσότεροι από 40.000 επαγγελματίες από 100 χώρες θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα για τα Ποσειδόνια 2026. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στα 58 χρόνια που κάνει αυτό το συνέδριο. Ο ελληνικός στόλος ξεπερνά πλέον τα 5.800 πλοία, αντιπροσωπεύουν 20% της ναυτιλιακής χωρητικότητας, 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν 25% του παγκοσμίου στόλου και 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς από liquid gas. Είναι θαυμάσιο και εξαιρετικό ότι μια χώρα μικρή είναι παγκόσμια δύναμη στην ναυτιλία και είναι από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, στα ρεκόρ από ρεκόρ πηγαίνουμε. Στο S&P είχε πάλι ρεκόρ 7.600 μονάδες, πρώτη φορά έκλεισε πάνω από τις 7.600. Το Dow Jones και αυτό ρεκόρ 51.307. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια. Σήμερα φαίνεται ότι θα ανοίξει προς τα κάτω λίγο το χρηματιστήριο. Υπάρχουν οι φόβοι πάλι για το Ιράν, τους βομβαρδισμούς, αλλά ξανά και η τιμή του πετρελαίου εκεί στα 97-98 δεν είναι ευχάριστη για τις αγορές. Στα εταιρικά νέα, ο Elon Musk και η περίφημη εταιρεία του SpaceX βγήκε η τιμή της μετοχής. Θα ξεκινήσει στα 135 δολάρια από ό,τι φαίνεται. Προσπαθούν να σηκώσουν από 75 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη εβδομάδα. Πάνω από 1,5-3 εκατομμύριο θα είναι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, η ελληνική βραδιά χτες ήταν καταπληκτική στο Fenway, όπου κοιτούσες υπήρχαν οι πανέμορφες μπλούζες με το μπλε, το άσπρο, την ελληνική σημαία και τους Red Sox, χαρούμενα πρόσωπα, φίλοι που είχαμε καιρό να τους δούμε, οικογένειες, όλοι κατέκλυσαν το Fenway Park. Από τους τσολιάδες με τις σημαίες μέχρι τον εθνικό ύμνο και τους Heroes of the Days, ήταν ελληνικό το χρώμα. Δεν ήταν ευχάριστοι οι Red Sox, οι οποίοι χάσανε 4-2 από την Βαλτιμόρη. Έχουμε τους τελικούς του NBA, ξεκινάνε σήμερα 8:30 στο Madison Square Garden, New York Knicks εναντίον του San Antonio Spurs. Πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι εντυπωσιακή το θέαμα που θα δούμε. Και μπάσκετ έχουμε στην Ελλάδα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν τον πρώτο τους αγώνα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα σκύπτρα και τα πρωτεία στην Ελλάδα για το μπάσκετ μετά την ευρωπαϊκή νίκη του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποδείξει ότι και αυτός μπορεί. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
5: And now it's time for Greek inventions that change the world, brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.
6: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
7: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
8: Οδοντίατρος Μάρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μάρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Αναστάτωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν με εκατέρωθεν επιθέσεις και κλιμάκωση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν, προκαλώντας ζημιές, εγκαταστάσεις και διπλωματικές αποστολές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα λήψης μέτρων απάντησης. Η δεύτερη γενική απεργία μέσα σε 6 μήνες στην Πορτογαλία προκάλεσε προβλήματα σε όλη τη χώρα, καθώς ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και σχολεία παρέμειναν κλειστά, με τα συνδικάτα να διαμαρτύρονται κατά των σχεδιαζόμενων εργασιακών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Σκηνικά έντασης τώρα στη Βρετανία έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες στο Southampton με αφορμή τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τους αστυνομικούς 18χρονος, ο οποίος τελικά οδηγήθηκε στο θάνατό του. Το περιστατικό ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες σωμάτων των αστυνομικών, τα οποία δείχνουν αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες στο 18χρονο φοιτητή, ενώ αυτός βρισκόταν πεσμένο στο οδόστρωμα. Ανησυχία τέλος στην Ισπανία μετά τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα οποία ο φετινός Μάιος καταγράφηκε ως ο πλέον θανατηφόρος μήνας λόγω της υπερβολικής ζέστης από το 2015 με 101 θανάτους να συνδέονται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα τώρα πλήθος πολιτικών και φίλων, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος της Βουλής δίνουν το παρόν στην εξώδιο ακολουθία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Με την εξέταση των μαθημάτων των αρχείων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τέλος παρελθόν από το CBS News αποτελεί έπειτα από 37 χρόνια ο Σκοτ Πέλεϊ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους του Αμερικανικού Τηλεοπτικού Δικτύου. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,54% και στις 51.307,79 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 έχασαν οι Red Sox από τους Orioles. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 88 η υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 89 την Παρασκευή με κατατόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including 2 elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
2: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
3: Now Make sure to tune in to The Bench Warmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
4: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.

0: Here's the 12th most popular Greek song of the week.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
1: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
2: New to Market Basket is the Market's Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Market's Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
4: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς. Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφθείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
5: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.
6: Number 9 on our top 15 countdown.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση!

Γεια σας φίλε πρώτες ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος. Σε οριακή ισορροπία η εκεχηρία με το Ιράν και συνεχίζονται οι ρουκέτες. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη του Αποστόλη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Πέμπτη Λιακάδα με 80-85 και μεθαύριο και αύριο Πέμπτη βράδυ μάλλον, συννεφιά με 60 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με ένα ωραίο ντουέτο, γαλάνι και πρωτοψάλτη.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε 45αριά. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιό σας το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, που θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου στο χώρο τους εκεί στο 14 Magazine Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Mark on your calendar the 4-day Greek festival of St. Constantine and Helen Community of Cambridge, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th through the 21st, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και συνεχίζουμε με γαλάνι και πρωτοψάλτη.

5 και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουσέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868 9098. Στο Δεσίνα Restaurant είπαμε έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosco Air Fine Wines στο Somerville ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων. Αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque of Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας και ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος. Στα παγκόσμια νέα, σε οριακή ισορροπία η εγκεχηρία με το Ιράν και συνεχίζονται οι μπλοκέτες. Στην Αμερική μας, προκριματικές εκλογές χθες σε 6 πολιτείες, με τις σπουδαιότερες στην Καλιφόρνια για αναμέτρηση για κυβερνήτη. Καθαρό στερέωμα απόψε θυμίζουν Αβοστόνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Πέμπτη, Λιακάδα με 80-85 βαθμούς, 90 στα Μεσόγεια και αύριο Πέμπτη βράδυ, Συννεφιά με 60 βαθμούς. Και τα τρία παλαιά δίκτυα τηλεοπτικών καναλιών, ABC, CBS και NBC, περνάνε πολύ δύσκολες μέρες. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπτηρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 1960 και τα τρία, το πρώτο, σύνθεση του Γεράσιμου Λαυράνου σε στίχους Γιάννη Αργύρη, παραμυθένια ζωγραφιά, λέει το τρίο Μπελκάντο.

Βέβαια, όλα αυτά τα τραγούδια του Τρίο Μπαλκάντο που έχω από τα CDs του καλού φίλου Στέφανου ήταν ηχογραφημένα όλα από την Ελλάδα προτού έρθουν στην Αμερική, έτσι. Το δεύτερο που ακούμε απόψε είναι με τη Mary Lou, σύνθεση του Γιάκοβλεφ σε στίχους Πυθαγόρα. Καλή αντάμωση, ματάκια γαλανά. Το τραγούδι που της χάρισε το τρίτο βραβείο στο δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας το 60.

Αυτό βέβαια ήταν μαγνητοφωνημένο, που είναι το, τι είπε, τι έγραψε εκεί. Το επόμενο, ναι. Το γαϊδουράκι μου και χωριουδάκι μου, με τη Μάριον Σίβα και το Τρίο Μορένο, του Γιώργου Μουζάκη και Γιώργου Οικονομίδη. Από την άλλη όψη, από το 45ράκι που περιείχε και το Έχω Απόψε Ραντεβού, που ακούσαμε χθες βράδυ με τη Μάριον Σίβα.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο πλέον καλλιτέχνη. Βλέπω εδώ στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 3 Ιουνίου το 1961 έργα του Μητυλινιού ζωγράφου Θεόφιλου εκθέτονται στο Λούβρο, στο Γαλλικό Μουσείο μάλιστα, όπου οι φιλότεχνοι τα υποδέχονται με ενθουσιασμό. Ήταν ο υπέροχος εκείνος αυτοδίδακτος λαϊκός ζωγράφος. Να ακούσουμε λοιπόν μερικά ωραία τραγούδια της Λέσβου. Το πρώτο που λέει και για τον ίδιο τον Θεόφιλο, η μάνα του οποίου είναι η Λέσβος.

Και ένα από τα προϊόντα που παράγουν στη Λέσβο, βέβαια, είναι, τι είναι, το ούζο. Πέρα από το λάδι, βέβαια.

Στις ακροατές και ακροατείες ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC μέχρι τέλη Οκτωβρίου, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και στο New Hampshire βέβαια, τις δύο μεγάλες πόλεις, Νάσουα και Μέτσεστα, με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Beverly, το Walpole και το Cohasset. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε 45 άρια από τη δεκαετία του 60 βέβαια. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back Little Greek, A Memoir, το οποίο θα βρείτε στα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, στον απόϊχο των δύο νέων κομμάτων, στην κεντροαριστερά, και ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται τώρα να έχει λάβει την απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος, με σκοπό να αντλήσει μέλη κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από δεξιότερα κόμματα. Μετά από την Κρήτη έχουν τώρα δεύτερο και τρίτο κυκλώματα με παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΕΜΕ. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Στα παγκόσμια νέα, σε οριακή ισορροπία η εκεχηρία με το Ιράν. Ο Νετανιάχου λέει πως δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία με το Ιράν και συνεχίζονται οι μπλουκέτες. Φαύλος κύκλος. Η Κένια θα λειτουργήσει, λέει, το κέντρο καραντίνας για τους Αμερικανούς πολίτες που εκτέθηκαν εκεί στον ιό Έμπολα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γενική εργατική απεργία στην Πορτογαλία. Συνεχίζεται η πρωτοφανής ζέστη στην Ευρώπη, με τουλάχιστον 100 θύματα στην Ισπανία. Στην Αμερική μας, συναγερμός στο Bakersfield Καλιφόρνιας, ένας άνδρας κρατούσε 10 ομήρους ταμπουρωμένος με εκρηκτικά μέσα σε υποκατάστημα της τράπεζας Chase επί 15 ώρες, μέχρι ότου πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία σήμερα στις 4 το πρωί. Προκριματικές εκλογές, primary elections, χθες στις πολιτείες Καλιφόρνια, Iowa, Montana, New Jersey, New Mexico και South Dakota. Στην Καλιφόρνια, με τη σπουδαιότερη αναμέτρηση για κυβερνήτη, θα πάρει μέρες μέχρι ότου καταλήξουν στους δύο από τους 60 υποψήφιους με τον περισσότερο αριθμό ψήφων άσχετο κόμματος, που θα καταλήξουν στο τελικό ψηφοδέλτιο Νοεμβρίου. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μίζου Δαβοστόνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Πέμπτη, Λιακάδα με 80-85 βαθμούς, 90 στα Μεσόγεια, και αύριο Πέμπτη βράδυ Συννεφιά με 60 βαθμούς. Και τα τρία παλαιά δίκτυα τηλεοπτικών καναλιών, ABC, CBS και NBC, περνάνε πολύ δύσκολες μέρες. Τώρα τελευταία, με τη δραματική ανάπτυξη πολλών άλλων από το ίντερνετ. Είχαν ήδη αγοραστεί από τις μεγάλες εταιρείες του Hollywood, οι οποίες και αυτές τώρα αγοράζονται από δισεκατομμυριούχους άσχετους του χώρου, οι οποίοι τα βλέπουν ως χασούρες και όχι ως κερδοφόρες επιχειρήσεις, και επομένως απολύουν προσωπικό, δημοσιογράφους, με μέτρο τους ψηλούς μισθούς και όχι την πείρα τους, η οποία δεν χρησιμεύει τώρα στη μετατροπή από σωστή πληροφόρηση σε μέσο διασκέδασης. Όλοι ανεξαιρέτως οι δημοσιογράφοι που απολύονται καυτηριάζουν τη νέα κατάσταση, όπως και ο πιο πρόσφατος χθες, Σκοτ Πέλι, με 37 χρόνια πείρας στο 60 Minutes του CBS. Δυστυχώς. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Τετάρτη, 3η Ιουνίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λωτών μας. Μόφο και το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό μας Γυροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου, που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς.
Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, 1 Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ιθάκη your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

τα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18 με 21 Ιουνίου. Την Πέμπτη 5 με 9 γύρω Night, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20, 11 με 10, 11 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 11 με 8 θα σερβίρονται όλα τα εκλεκτά φαγητά, αυθεντικά σπιτίσια φαγητά, λουκουμάδες και όλα τα γλυκά του Συλλοπτόχου σε λαϊκές τιμές βέβαια. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνα του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα κληρωθεί και το λαχείο την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual four-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th through the 21st, at their grounds, 14 Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας ειδοποιεί τα μέλη, τους συλλόγους μέλη σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μαλλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία βέβαια να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 3η Ιουνίου, Λουκιλιανού μάρτυρος και Παύλης μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης της Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 3η Ιουνίου, το 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ έχει ολοκληρώσει τις προπαρασκευές για την εκστρατεία προς κατάκτηση της Αραβίας, ασθενεί ευθυδίως στη Βαβυλώνα. Το 1789 μετά Χριστόν, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1833 ιδρύεται η χωροφυλακή για την επέδοση της τάξεως και της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας. Τάξη και ασφάλεια, μάλιστα. Το 1915 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 31ης Μαΐου, ο λαός υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το κόμμα των Φιλελευθέρων και ενέκρινε την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1946 το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. Το 1961 έργα του Μυτιλινιού ζωγράφου Θεόφιλου εκθέτονται στο Γαλλικό Μουσείο Λούβρο, όπου οι φιλότεχνοι τα υποδέχονται με ενθουσιασμό. Ήταν βέβαια αυτοδίδακτος λαϊκός ζωγράφος. Το 1969 μεταδίδεται από το NBC το τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek, η οποία άρχισε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966. Any Trekkies out there? I know I'm a Trekkie. Το 1987 πεθαίνει σε ηλικία 94 ετών ο Ισπανός βιρτουόζος κλασικής κιθάρας Αντρές Σεγόβια. Χάρη στο Σεγόβια, η κλασική κιθάρα έγινε δημοφιλής στο ευρύ κοινό. Το 89 η κινέζικη κυβέρνηση δίνει εντολή στους στρατιώτες και τα τεθωρακισμένα οχήματα να διαλύσουν με τη βία τη φοιτητική διαδήλωση στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Αν θυμάστε την τηλεοπτική εικόνα του φοιτητή που σταμάτησε τα τρανκς. Το 89 σαν σήμερα πέθανε σε ηλικία 89 ετών μετά από εγχείρηση στο Έντερο ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολά Ρουχολάχ Χομενή, ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Και τέλος, σαν σήμερα, 3η Ιουνίου, το 2001, πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός μεξικανοϊρλανδικής καταγωγής Anthony Quinn. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του προτάθηκε πολλές φορές για Όσκαρ, ενώ κέρδισε δύο δεύτερου ανδρικού ρόλου. Ήταν και ο Zorba the Greek, βεβαίως. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο

Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε 45 άρια από τη δεκαετία του 60, λαϊκά οπωσδήποτε. Και είμαι βέβαιος, πολλοί από εσάς, όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, θα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Θεόδωρος Σιναίδης και Χαρούλα Λαμπράκη, «Όταν σε νιώθω κοντά μου», λέει ο τίτλος. Σαράντα πεντάρια από τη δεκαετία του 60. Ακούμε εδώ απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροατές, ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα. Είπαμε γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Να ευχαριστήσω πάλι θερμά τους αδελφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, που μας αφιερώνουν κάθε βράδυ τα τελευταία 30 λεπτά. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Και βέβαια να υπενθυμίσω το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, με όλα τα κλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε!

και δυο πενιές ζαμπέτα. Εδώ μία ώρα σχεδόν πριν από το από το Βοστονέζικο Δελινό.

Εγώ σαν τη Σέλιμπαν, καψουρά κι αλήθεια. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία.